Χωρίς να ακούω τα κουστούμ. Τρέλα και παιδί, τα ζωροφωνάδα. Είπε να το πει ιστορία. Παρά δεν ούπρα να πήγω.